0: έτσι αγαπάμε πάρα πολύ ας θέμα και μου μουσιο πάω πάνε αμέσως και σε ήρελα σαν παπάνα σαν οχιά αλλά σε τέτοια να λέμε άλλο το
1: το βέλα man of the match man of the match αρέ ροβάλε man of the match αρέ τελίτσι μήνω αγά αρέ ροβάλε φίλτελα κάτρι ngalo wena man of the match ke tabo sfula ba loika mapela re muti mo shot
2: man of the match tunela ke tshedi a ka roba la ke tshedi di tshimino ga go monate ke ona montlong